Παππούλο, κάμω γοντάρι σου ρωτώ, πήγκι σου κόψει κατά να σου τσούδα τι άλλο εμένα. Πέκουλια ρε γόσε παστή κουράνι, περκεδού, ξέρω ρε, ξέρω ρε, ξέρω ρε.

Εκτείνει τα ουαρτά. Ξέρεις όλο να βράγουν κάτι σχέ. Έχεις σαπίτ που και. Που και δεν είναι το κουράγιο που στάρω που λύσεις που στά. Που ήταν είτε πισόνια περσόνο κομμέ με. Που σε έρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορίτε που τίτε ρίσσερα. Κιλ. Ενώ μα κάτι. Ερώ που κομμό πεσαντίτε. Buona. Buia. Voi non siete buona. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.